0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
2: Έλα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Παλμός. 90.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ώρα είναι 7.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Παλμός. 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μω αναδόμο, μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
0: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
3: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
9: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
11: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
12: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
11: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
12: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
11: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
12: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
11: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
12: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
13: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
11: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
14: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
15: Παλμός. 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
7: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Παλμός 96,5.

0: είναι 12.
1: Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
11: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
12: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμιν 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
14: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλα. όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram. My Rent Car.
0: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου.
15: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής.
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
17: Παλμός 96,5.

0: βάζουμε.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θαλμός 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
5: Άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-472755. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
5: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 69 09 22 98 88.
6: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
7: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram. Παλμός 96,5.

0: επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.
1: Δεν είσαι εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Όσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
2: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Πες μου τι

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
8: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
10: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
11: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
12: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
6: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
8: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
9: Παλμός 96,5.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι πες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
16: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
13: Εισιτήρια more.com.
17: Παλμός 96,5.

0: διαβάζουν.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29 151.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Παλμός 96,5.

0: χαμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γεια σου τα χείλη, κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
10: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-98-88.
11: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
12: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: να δω μω. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Σχολή Πολεμικών Τεχνών. Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
5: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
0: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ανάση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
13: Αναδομό και έκτισες.
14: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
15: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
17: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
18: Αλμός 96,5.

0: κολλάζουμε.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: δικαιοσύνη.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
8: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943-47-27-55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
9: Παλμός 96,5.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια αξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Τώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
13: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Παλμός 96,5.

Zubito. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 96,5.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
1: Εγώ θα σας τα πω.
0: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
3: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
0: Εισιτήρια more.com.
4: Παλμός 96,5.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.

0: η εκπομπή περιλαμβάνει περιεχόμενο από τη ραπ μουσική σκηνή με πιθανή χρήση ακατάλληλης φρασεολογίας. Η εκπομπή περιλαμβάνει περιεχόμενο από τη ραπ μουσική σκηνή με πιθανή χρήση ακατάλληλης φρασεολογίας.
1: Yo! Καλησπέρα σε όλους. Ραπκουλτουριάριδες μου, τι γίνεται, πώς είμαστε. Μία ακόμα εκπομπή, ιδιαίτερη εκπομπή από πολλές απόψεις. Σάββατο 27 Ιουνίου. Με λύπη σας πληροφορούμε ότι είναι η προτελευταία εκπομπή της σεζόν. Είμαστε η Rap Κουλτούρα, είμαι ο Χατζιτζή. Σας χαιρετώ όλους και πάλι στον Παλμό 96,5, το σταθμό τον οποίο φιλοξενεί την πρώτη πανελλαδική rap εκπομπή. Έτσι και σήμερα, Σάββατο 27 του μηνός, συνεχίζουμε για τις δύο πολύ όμορφες εκπομπές μας. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες σε αυτή την εκπομπή. Πρώτη ιδιαιτερότητα λοιπόν είναι ότι θυμάστε που είχαμε πει στην προηγούμενο Σαββατοκύριακο στις εκπομπές μας ότι τον Αύγουστο δεν θα έχουμε εκπομπές και δεν υπάρχουν ραδιοφωνική παραγωγή ούτε ίδιες εκπομπές. Λοιπόν, δεν θα είναι μόνο τον Αύγουστο, θα είναι και τον Ιούλιο. Έτσι με λίγο λύπη σας ενημερώνω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι οι δύο τελευταίες εκπομπές της σεζόν. Κανονικά βέβαια, στην ώρα της εκπομπής και το Σάββατο και την Κυριακή 12 με 2 θα παίζουν οι λίστες μας, τα κομμάτια μας, τα οποία ακούμε όλο αυτό το καιρό, έτσι. Και όπως σας έχω ξαναπεί, όλες τις λίστες μπορείτε να τις βρείτε στο Spotify, σαν Rap Κουλτούρα 1, 2, 3, 4 και επίσης σαν playlist Παλμός. Εκεί θα τα βρείτε όλα. Αλλά πάμε στην μεγαλύτερη και καλύτερη ιδιαιτερότητα αυτής της εκπομπής, η οποία ποια είναι, θυμάστε? Για να δούμε, είστε καλοί μαθητές. Μήπως είχαμε πει ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε ένα αφιέρωμα? Δεν ακούω κανέναν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα κάνουμε αφιέρωμα στο Low Bap, σε αυτή την πολύ όμορφη και ιδιαίτερη μουσική. Και επίσης κάτι ακόμα ωραίο και χαρούμενο είναι ότι μαζί μας ποιον έχουμε? Έχουμε τον Μίτσο από τους Urban Files. Γεια σου Μίτσε.
2: Καλησπέρα και από πλευρά μου. Σήμερα έχουμε να δώσουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Low Bap σκηνή και στον περίγυρο της Low Bap σκηνή.
1: Χαιρόμαστε.
2: Αυτά κυρίως από πλευράς μου. Χάτζη, ρίξε ένα κομμάτι.
1: Και έτσι ακριβώς, όπως μας προλογίζει πολύ ωραία ο Μίτσος, πάμε να κάνουμε το κλασικό σιφτάρισμα που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Τι κάνουμε, ρε πουλουγιάριδες? Πρώτη ταχύτητα και φύγαμε. Yo!
3: Παίρνω εμφύλιο μες στο βασίλειο. Ζωή μου κατάρα μυστήριο. Πίνω και φτύνω τελείριο. Κατεδαφίζω με πάθος, λάθος, κτίρια. Τσέι, φωτιές, κολαστήρια. Εκατομμύρια πίνουν ζωή με το μίλιγκραμ. Γλώσσα σου κατά τη σύριγγα. Πέφτει στα γόνα, ξεχνά την οδύνη μπαμ. Τι φτύνει κάνω πιτσιρικά. Πόσα δύστιχα. Τα ακούν και πίνουν αντισηπτικά. Διακριτικά κλέβω την ψυχή σου όταν κοιτά. Trust issues, big stars. Θα είναι βίσκλα. Αν αρτιστά όταν βρίσκα. Μίσκα έχουν ήδη ράψει.

0: ξέρεις αφού είναι τρίπια.
1: Λόγος 90.
2: Ήρθαμε, φέραμε τέχνη πολέμου.
3: Τέχνη πολεμού, εδώ τα κουμπλέ μου. Η στίχη μου, ξύφη μου, οργή του οξύθι μου. Οι μπάρες από Athens. Οπλοστάσιο μοιάζει το σπίτι μου. Η τύχη μου με κεφαλές από rappers. Ακέφαλα τα σώματα τους, έχουν ράματα τα στόματα τους. Οι δρόμοι το ξέρουνε μάγκες. Εμείς αποφεύγουμε νάρκες.

Όχι φωνή, μόνο πόζα και πόσα τα λάθη. Σε κάθε μάχη νεκρή, μόνο μάχη. Κι εγώ είμαι ένα πάλμ. Όλα γύρω μου στάχτη μετά από τον μπαμ. Άχτη, σα έχω τα λόγια και τα χρυσά τα ρολόγια. Με τα μυρολόγια το βάζετε όλοι στα πόδια. Δεν έχετε πολεμοφόδια. Φίδια που βγάζουν γλώσσα και κόβετε. Θέλω σε εμπόδια. Κομμένα καλά.

0: Πάσα για τα αποδυτήρια. Μετράτε τα views, αλλά εμείς εισιτήρια. Πρωτεύουσα με ένταση, αυτά είναι κριτήρια. Επεισόδια και όχι διασκέδαση. Είστε ποντίκια σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Μηδέν έκφραση, μόνο χαμένα μυαλά και στα μύδια. Παρέλαση, ένσταση. Σημαδεύω και ρίχνω με ακρίβεια. Μικροφόνο, κοντρόλ. Άλλο ένα γκολ. Επισκινήσει, επέλαση.
1: Φίλε εσύ, έλα εσύ. Τέχνη πολέμου, υπερένταση.
0: Πότε παράδεισο είναι και πότε κόλαση.
1: Κάθε μάχη και απόλαυση.
0: Ένεση.
1: Αδρεναλίνη σε εφεύρεση.
0: Βγαίνουμε πάλι και απλά ζωντανά σε χτυπάμε. Γεννάμε την έμπνευση.
1: Φίλε εσύ,
0: έλα εσύ.
1: Τέχνη πολέμου, υπερένταση.
0: Πότε παράδεισο είναι και πότε κόλαση.
1: Κάθε μάχη και απόλαυση.
0: Ένεση.
1: Αδρεναλίνη σε εφεύρεση.
0: Βγαίνουμε πάλι και απλά ζωντανά σε χτυπάμε. Γεννάμε την έμπνευση.
1: Ρίχτε τρόμου, έχθο νόμου. Τέχνη πολέμου στην ταινία τρόμου. Χρώμα στον γκρίζο βάζει τέχνη του δρόμου. Τη χώρα ολόκληρη περνώ επόμου. Σμιλεύω το ηθικό σου με το ηθικό μου.

Δεν χτίσεις ποτέ. Σε παίρνει το κύμα, η ρήμα, τη κρίμα σου άνοιξε εκ νέου το μνήμα. Σαν έκτοτος πρώτος το στέμα και ο λόγος δίνουν την πρωτιά στην Αθήνα. Το πάθος, ο πόνος και ό,τι κάνεις μόνος ανεβάζει βήμα το βήμα. Στο στομάχι ο κόμπος και ο ψεύτικος κόσμος δεν είναι ραπ, είναι βιτρίνα. Μιλάνε για τράξη, για μα.

είναι πιθανά. Κι αν έψαχνα τον εαυτό μου, κλεισμένο στο δωμάτιό μου. Δεν θέλω να δω τη ζωή να κυλάει μονάχα από το παραθύρο μου. Είμαι εκεί έξω όλα, όπως κι εσύ όλα. Το ζούμε μαζί όλα, πες μου τι θες όλα. Κι αν έψαχνα τον εαυτό μου, κλεισμένο στο δωμάτιό μου. Δεν θέλω να δω τη ζωή να κυλάει μονάχα από το παραθύρο μου. Είμαι εκεί έξω όλα, όπως κι εσύ όλα. Το ζούμε μαζί όλα. Πες μου τι θες όλα. Φοράω μπουφάν με κουκούλα ακόμα και όταν ο ήλιος θα βγει. Έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν πάω μυρίζω βροχή. Φέρνω το ράπ από το φάληρο σπίτι σαν να είναι η κούπα του πρωταθλητή. Πυροτεχνήματα φωτίζουν την περιοχή. Λένε πως όσοι την έκαναν γρήγορα θα παραμείνουν νέοι για πάντα. Rest in peace, Madlib. Don Dada. Έχουμε αδέρφια εσόκλειστα γιατί ο στόχος είναι στο μυαλό. Σου λένε ζήσε τη ζωή σου και ξέχνα τα όλα, λες κι είναι απλό. Και εσύ ανήκεις στον γκάζι και τρέχεις τα βράδια μες στο

0: Κι αν έψαχνα τον εαυτό μου, κλεισμένο στο δωμάτιό μου. Δεν θέλω να δω τη ζωή να κυλάει μονάχα από το παραθύρο μου. Είμαι εκεί έξω όλα, όπως και εσύ όλα. Το ζούμε μαζί όλα, πες μου τι θες όλα. Κι αν έψαχνα τον εαυτό μου, κλεισμένο στο δωμάτιό μου. Δεν θέλω να δω τη ζωή να κυλάει μονάχα από το παραθύρο μου. Είμαι εκεί έξω όλα, όπως και εσύ όλα. Το ζούμε μαζί όλα, πες μου τι θες όλα.
1: J1 das Flames, my boy.

0: Έτσι, μετά τις κομματάρες, ερχόμαστε πολύ όμορφα για να ξεκινήσει αυτό το αφιέρωμα. Λοιπόν, Μιτσάρα, Lobe Up, Forever, τι λες?
1: Εντάξει, είναι το γούστο του καθενός, δεν μπορώ να βγω κάτι συγκεκριμένο. Τώρα το τι γουστάρει να πει ο καθένας είναι άλλη φάση. Και πώς έχει όρεξη και το πώς κινείται στην ημέρα του.
0: Μ' αρέσει έτσι όπως το λες. Λοιπόν, για να μπούμε λίγο στη φάση, λίγο το ξεκινήσουμε στην αρχή σαν ερωτοαπάντηση. Πάμε λίγο έτσι, να δούμε λίγο πέντε πράγματα γύρω-γύρω και μετά θα δούμε που θα μας βγάλει το ταξίδι. Τι λες?
1: Ωραία, σούπερ, ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε. Τι είναι το Lobe Up και πώς γεννήθηκε?
1: Το Lobe Up είναι ένα μουσικό ρέμα, ένα μουσικό κίνημα κυρίως. Και όταν πρωτοξεκίνησε ήταν κυρίως η έκφραση που είχε του ελληνικού hip hop. Και ο στόχος του είναι να εστιάζει σε βηματικές αφηγήσεις και κοινοπολιτικούς στίχους, κυρίως έτσι.
0: Σούπερ. Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι στα πιο juicy. Ξεκινάνε τα juicy πολύ νωρίς, βλέπω. Λοιπόν, ποιοι θεωρούνται δημιουργοί του?
1: Οι κύριοι δημιουργοί του, το πρώτο σχήμα που δημιουργήθηκε επίσημα είναι η Active Member και συγκεκριμένα ο BD Fox, ο Μιχάλης Μητακίδης, ο οποίος δημιούργησε το σχήμα.
0: Θυμάσαι περίπου πότε έγινε αυτό, μερομηνιακά?
1: Όχι, επειδή με διαφεύγει προ-Lobe Up που ήταν και η Real, οπότε συγκεκριμένα δεν μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Οκ, okay, πάντως θεωρούμε ότι είναι οι πρωτοστάτες και αυτοί που το δημιούργησαν.
1: Και του ελληνικού, ας το πούμε, του ελληνικού hip-hop κάπως έτσι, οι αρχές.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και μια ακόμα ερωτησούλα που καιρό με ταλανίζει το μυαλό και όχι εμένα μόνο. Λοιπόν, τι σημαίνει ονομασία Lobe Up?
1: Κοίτα, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ονομασία το Lobe Up. Απλώς το που κάνει είναι ότι αποτυπώνει την άμεση μουσική και το hip hop, τις απόψεις και τους προβληματισμούς. Αλλά εκτός από αυτό έχει το manifesto, το οποίο αυτό από ό,τι έχω καταλάβει είναι η δημιουργία του BD Foxmoor, το οποίο βγάζει την έννοια στηρίζω το λόγο με τη ζωή μου και τη ζωή μου με τον λόγο μου. Δηλαδή ο δρόμος και η πορεία που χαράζει ο καθένας. Αυτό κυρίως.
0: Άρα υπάρχει ένα ορκωτό manifesto, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Κάπως έτσι, είναι όπως ακούει Lobe Up, ότι κατανοεί την κίνηση του δρόμου, την εξέλιξη, τη δημιουργία και
0: αλήθεια,
1: όλα τα ηθικά αυτά.
0: Το ξέρεις ακριβώς ποιο είναι αυτό το manifesto?
1: Το προανέφερε.
0: Έχει συγκεκριμένες παραγράφους ή είναι ένα πράγμα, ας πούμε, που ο καθένας το μεταφράζει όπως θέλει?
1: Όχι, είναι αυτό το συγκεκριμένο. Στηρίζω το λόγο μου με τη ζωή μου και τη ζωή μου με τον λόγο μου. Δεν έχει κάτι περαιτέρω ούτε τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβα. Πώς βλέπεις εσύ τη διαφορά του Lobe Up με το κλασικό hip-hop, με το κλασικό rap, είτε της τότε εποχής, αλλά είτε και της σημερινής?
1: Έχει μια αλφα διαφορά στην κίνηση του τραγουδιού, στο σκοπό τον οποίο εκφράζει ο καλλιτέχνης απέναντι στη μουσική. Έχει πιο αργά τέμπος αρχικά το Lobe Up. Και κυρίως από την εποχή που δημιουργήθηκε είχε παραπάνω πιο φυσικά όργανα και δεν είχε αυτή τη μετατροπή, τα στούντια, τα FL Studio, τα Reaper, ώστε να μπορούν να φτιάξουν ένα beat όπως γίνεται στη σημερινή εποχή. Ήταν πιο, ας πούμε, περιποιημένο και αξιόλογο με τις προδιαγραφές του τότε.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν αληθινά samples.
1: Εννοείται.
0: Έπαιζε MPC. Ναι, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί έχω πάει σε αρκετές συναυλίες Active Member, ότι φυσικά όργανα, φυσικά τύμπανα. Έπαιξε πάρα πολύ ρόλο αυτό το κομμάτι.
1: Λογικό, μα τότε δεν υπήρχε η ευκαιρία το να έχω όλα τα στούντιο και να κάνω κομμάτια τόσο αβέρτα με ένα FL, πετάω μέσα samples και οτιδήποτε άλλο και τα φτιάχνω. Και είναι λογικό.
0: Ναι, ναι, και εγώ το βλέπω λογικό. Ποια θέματα κυριαρχούν συνήθως στους στίχους του?
1: Κυρίως τα θέματα που κυριαρχούν είναι βιωματικά, κοινωνικά και υπαρξιακά θέματα. Ο στόχος τους είναι η αληθινή έκφραση, δηλαδή την πραγματικότητα σε πολλά πράγματα.
0: Πάντως, εμένα έτσι πως με επηρεάζει το Lobe Up, πάει κατευθείαν και χτυπάει κατευθείαν, κάνει επίκληση μέσα, βαθιά,
1: στο καρδιά, συνέστημα,
0: έτσι,
1: ναι.
0: ακριβώς. Και σαν ήχος, και σαν μουσική δηλαδή, αλλά και σαν στίχος.
1: Λογικό, επειδή πολλά πράγματα τα οποία αναφέρουν μέσα στα κομμάτια τους είναι κοινωνικά και βιωματικά και πολλά από αυτά αντιπροσωπεύουν και την πραγματικότητα στην καθημερινότητα της ζωής μας.
0: Σωστό. Λοιπόν, θέλω την άποψή σου. Είναι μουσικό είδος απλά ή κάτι περισσότερο. Τι λες?
1: Θεωρώ ότι εκτός από μουσικό είδος είναι και ένα ρεύμα το οποίο αντικατοπίζει την πραγματικότητα στην κοινωνία μας και στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Όπως τα φεστιβάλ που γίνονται και όλες οι συναυλίες, οι καταλήψεις. Και ο κάθε δημιουργός που είναι εκεί πέρα κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή, προσπαθεί να δώσει κάτι ξεχωριστό σαν μήνυμα.
0: Σωστά. Και τώρα μιλώντας για Active Member, καλά θυμάμαι για... Δεν είχαν και μια δικιά τους εκπομπή ραδιοφωνική?
1: Είχαν ένα και site είχαν.
0: Το ραδιοφωνική τι θυμάμαι, ονειρολόγιο.
1: Το ονειρολόγιο και το site το παλιό, το Elements.
0: Θυμάμαι όμως ότι κάνανε και μουσική εκπομπή.
1: Είχε. Και στο site είχε μέσα κομμάτια από το Active Member, συνεντεύξεις, πολλά mm-hmm. πράγματα.
0: Σούπερ. Τι λες, πάμε να ακούσουμε και κάνα κομματάκι?
1: Πάμε, Χάτζη.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, στο καιρό του αλόκου του φω.

τα αρώματα λόγω του φόβου.

Μοιάζει δάρμα τα λόγω του φόβου. Κρύος υδρότας κυλάει ξανά στο μέτωπό μου. Και εσύ χαμογελό μου μου ομορφαίνεις ξανά εκεί πάνω στον καθρέφτη. Με βγάζεις ψεύτη. Προσπαθώ να σου ξεφύγω κι είναι λάθος. Μα νιώθω πιο μονάχος και πάω εκεί, μπορεί για το καλό μου.

μέρος σου ρε βλάκα να γιορτάζεις. Πες μου χρόνια πολλά, σήμερα θλίψη μου γιορτάζω. Τα μικρό μου το χαμόγελο, τα θέση τώρα αλλάζω. Σκύλα ζωή σε μάθα πια.

0: Και έτσι μετά τις κομματάρες που ακούσαμε, επανερχόμαστε και πάλι στο μουσικό αφιέρωμά μας. Λοιπόν, Μίτσο, συνεχίζουμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πώς ήταν η ελληνική hip-hop σκηνή πριν το low-bap?
1: Πριν το low-bap δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο έναντι στο hip-hop στην Ελλάδα κυρίως, επειδή όλες οι επιρροές ήταν από το εξωτερικό. Ήταν κάτι πολύ νεογέννητο, μπορώ να πούμε, στην Ελλάδα το low-bap σαν μουσική και σαν κουλτούρα. Ήταν πολύ ελάχιστοι αυτοί που παίζαν, κάναν συναυλίες ή κινούσαν τον κόσμο στο να μπορεί να έρθει προς αυτούς για να ακούσουν κάτι ξεχωριστό και κάτι διαφορετικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Ποιοι ήταν λοιπόν, όχι λάθος, ποιοι δίσκοι θεωρούνται σταθμοί?
1: Κυρίως Active Member, το μεγάλο κόλπο που κυκλοφόρησε το 95, που έδωσε την πρώτη κίνηση κατά πολύ στον κόσμο και στο κοινό για το low-bap. Και πούλησε πάρα πολλά φυσικά, 50.000 περίπου CD, LP και κασέτες.
0: Δυνατό.
1: Εξίσου το Myth του Βάλ του 98, που μπορώ να το πω όμως η βίβλος του low-bap, επειδή έχει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία σχετίζονται και κάνει το low-bap σαν low-bap πιο έντονο. Βαβυλώνα αρχή επιτέλους του 97, που ήταν ένα νέο συγκρότημα τότε, εκείνη την εποχή το οποίο παρουσιάστηκε. Είχε πολλές έντονα στοιχεία και συμμετοχές. Σαν Δυσνή άλλο ένα ψέμα του 98, που ήταν η γυναίκα ράπερ που έκανε διαφορά στην Ελλάδα τότε ως καλλιτέχνηδα.
0: Θεωρείται και η πρώτη, σωστά?
1: Ναι, εννοείται αυτό.
0: Πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια ιδιαίτερη ερώτηση που σηκώνει πολύ κουβέντα, αλλά πάμε να την ξεκινήσουμε. Τι ήταν η Freestyle Production?
1: Η Freestyle Production αποτελεί την ομάδα μουσικής παραγωγής που δημιούργησε κατά βάση ο Μητακίδης και εξίσου ο BD Fox μου και εξίσου η Active Member το 92. Μέσω αυθινής κυκλοφόρησαν άπειρες δικογραφικές δουλειές από πάρα πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν το low-bap και μεταγενέστερα και εξίσου από υπόλοιπες δικογραφικές εταιρείες. Όπως είναι όπως οι θηγατρικές οι οποίοι δημιουργήθηκαν, τα site, η Octagon, η Umbrella και η Talkback.
0: Ωραία. Τι θα έλεγε σε αυτό το σημείο να πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο που freestyle εκτός Active Member?
1: Πάμε να ακούσουμε 843 το κρυφτό, οι οποίοι αποτελούντουσαν από τον Ζέπο και τον Καραντάιν.
0: Η επιθυμία σας γίνεται προσταγή μου. Λοιπόν, κουμπώνουμε δεύτερη ταχύτητα, ραβουγκλουδιάριδες, και πάμε να ακούσουμε κομματάρα.

0: Ωραίο και το κομματάκι αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι ακόμα, Μίτσο. Πώς εξελίχθηκε το κίνημα από το 90 μέχρι σήμερα?
1: Εξελίχθηκαν τα χρόνια στη δομή της λειτουργίας και αυτό εξίσου επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα, το οποίο δημιούργησε μουσικές δραστηριότητες μέχρι και σήμερα. Βέβαια, σημερινή εποχή δεν έχει ιδιαίτερα πτυχή στο low-bap. Είχε κυρίως στη δεκαετία των 90s με 2000.
0: Πες μου λίγο την άποψή σου γι' αυτό. Γιατί νομίζω ότι δεν έχει την απήχηση που είχε?
1: Επειδή αλλάζει τεχνολογία, αλλάζουν γενικά όλα γύρω μας και η εξέλιξη η οποία γίνεται αλλάζει και τις μουσικές επιρροές στον καθένα. Δεν μπορείς να βάλεις έναν ο οποίος άκουγε μικρός οτιδήποτε άλλη μουσική εκτός από το low-bap να του πεις άκου. Αυτός που έχει μεγαλώσει με low-bap θα ακούει low-bap. Είναι το φυσιολογικό.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, φυσική εξέλιξη δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ωραία. Για πες μας τώρα, Μίτσο, τι θα ακούσουμε?
1: Θα ακούσουμε Στοιχειωμένες Σκιές, που ήταν Άδης, MC και producer, και Λέκτορα Ακά Τάντο, Ακά Ψήθυρος, που είναι τα όνομά του, και ήταν και εξίσου MC producer.
0: Ο λεξιλόγιο μιλάμε.
1: Το track Χάτζη σε σένα.
0: Το track είναι το εξής. Λοιπόν, είπαμε θα παίξουμε το Να Είσαι Εκεί. Κλίκα των Σκιών. Λοιπόν, φύγαμε.

κάποια μέρα κάπου να βρει το δίκιο που ζητούσε παππού προς πάππου. Να έχω να δίνω, να δίνω, μα και να δίνω από το ίδιο νερό με κάθε άνθρωπο να πίνω.

0: Ωραία, μπράβο ρε Μίτσο. Πολύ ωραία επιλογή κομματιού. Λοιπόν, πάμε να δούμε μία ακόμα ερωτησούλα. Ποιος ήταν ο ρόλος του πέραματος στην ανάπτυξη του low-bap?
1: Το low-bap κυρίως δημιουργήθηκε στο πέραμα, το οποίο και διέμενε ο Μπίτι Φόξ μου. Ως, ας πούμε, γονέας, ως πατέρας του low-bap, ως δημιουργός. Εκεί πέρα όταν εγκαταστάθηκαν ήταν οι μικρασιάτες, από τη μικραστική καταστροφή κυρίως, όπως και πολλοί κάτι που διέμεναν ήδη εκεί. Η παρουσία της ναύπηγου επισκευαστικής ζώνης αποτελούσε σημείο αναφοράς για τον τόπο, οπότε mm-hmm. γι' αυτό και τα συναισθήματα και αυτά που λένε και θέλουν να δώσουν στα κομμάτια κυρίως. Αυτό είναι που παραπάνω.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι μαζί εδώ με τα παιδιά μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Η εκπομπή γίνεται επιμορφωτική, όπως το είχαμε πει και από την πρώτη στιγμή. Και έτσι συνεχίζουμε. Λοιπόν, ραπουλουδιάρι δέσμου, θα κάνουμε ένα μικρό break, θα ακούσουμε και άλλες μουσικάρες. Και πριν από αυτό, να σας υπενθυμίσω και ιδιαίτερα για αυτούς που συντονιστήκαν αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Χάτζη Τζι, είναι η Ραπ Κουλτούρα και είμαστε στο Παλμό 96,5. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social και τα προσωπικά μου σαν Χάτζη Τζι, αλλά επίσης και του Παλμού, και σε Instagram και σε Facebook και σε TikTok, Παλμός 96,5 FM. Να μας βρείτε, να μας ακολουθήσετε και να έχουμε και από εκεί την αλληλεπίδρεσή μας. Λοιπόν, μπαίνουμε σε μουσικάρες γενικές, σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε το interview. Yo!

το έκανε λουφάξε στη γωνία. Εκεί που είχε πρωτογνωρίσει την κυμολία. Και μέσα στους λιγμούς του ψιθύριζε συλλαβές. Δεν θα σ' αφήσω μόνη σου αγάπη μου, μην κλαις. Την έκλεισε.

όνομά του. Μου πάντων λέγαν φιλόλογο ράψοδο.

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχη, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Η εκπομπή περιλαμβάνει περιεχόμενο από τη ραπ μουσική σκηνή με πιθανή χρήση ακατάλληλης φρασεολογίας.
1: Ωραία, και επισήμως μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για να συνεχίσουμε αυτό το πολύ όμορφο interview. Λοιπόν, Μιτσάρα, έχουμε μαζί μας τον Μιτσάρα από Urban Fires. Το έχουμε πει αυτό, αλλά το ξαναλέμε, να τον μπεδώσουμε όλοι μαζί, έτσι. Μιτσο, καλά δεν λέω.
2: Τιμή μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια είναι τα βασικά μηνύματα του Lobap?
2: Το Lobap προβάλλει κυρίως μηνύματα κοινωνικής ευαισθησίας, αυτογνωσίας, αλληλεγγύης και αμφισβήτησης του καταναλωτισμού και των κοινωνικών αδικιών. Κυρίως είναι αυτά. Μέσα από στίχους θέλει να δώσει τον προβληματισμό, να ενθαρρύνει τη σκέψη του καθενός, την αυθεντικότητα, τη δράση, να δίνει τα νοήματα, τις αξίες, παρά την εμπορική επιτυχία που τη βλέπουμε τώρα στην καθημερινότητα και στις τραγούδια τα οποία προβάλλονται.
1: Mm-hmm. Αυτό φαίνονταν και από τα πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, αλλά θεωρώ και από τα τελευταία. Λοιπόν, ποιοι θεωρούνται ή θεωρούνταν σημαντικοί εκπρόσωποι της σκηνής? Σημαντική ερώτηση.
2: Σίγουρα οι active member που ήταν BD Foxymoor, Les aka Ramon, Σανταζημία, X-Ray aka Nikitas Clint, Real D aka Κανένας, DJ Booker, DJ MCD, εξίσου η Βαβυλώνα, Μέθυσος που τώρα είναι στα Βέντο, Ίσκιος, Πορφυρός, Σάτυρος, Φάντασμα, Πυροβάτης, Κοράκι, Πρίγκιπας, η Μπρικάντα.
1: Εγκυκλοπαίδεια ο Μίτσος.
2: Η Μπρικάντα που είναι το TEM, STAB, Ατόφιος, Vertical, Αντιτέρα που είναι Brack the Mask, το TEM, ο Naxis και Radim, τα Χνάρια που είναι πάλι ο Brack, ο DJ Moya και ο Naxis, Red Armada που είναι BD Foxmoor, Noid, Raf, Jam One, X-Ray, Akani Kitas Clint, η Pinata που ήταν Caribou, DJ Milman, Φλάκο, Μπούς και Κυριάκος Χαζάκος, ο οποίος ήταν στις κιθάρες κυρίως.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά κυρίως θεωρώ ότι είναι τα μεγαλύτερα συγκροτήματα τα οποία έδωσαν στη σκηνή.
1: Κατάλαβα. Ούκο λίγα και ούκο λίγοι τα member τους. Τέλεια. Λοιπόν, για πες μου τώρα, σε όλο αυτό το σκηνικό που λέγεται Lobap, που λέγεται Freestyle Production, υπήρχαν ξένες επιρροές?
2: Σαφέστατα υπήρχαν επιρροές από τους καλλιτέχνες, κυρίως στην Αμερική και αργότερα στο υπόλοιπο κόσμο. Τα πρώτα στάδια της μουσικής διαδρομής ήταν από εκεί πέρα η επιρροή, λογικό, λόγω ότι υπήρχε το hip-hop, καθώς ήταν και τα αρχικά ακούσματα.
1: Mm-hmm. Τέλεια. Λοιπόν, τι λες αυτό το σημείο να περάσουμε να ακούσουμε έτσι δύο λομπαπάκια καλά?
2: Πάμε, πάμε.
1: Yo. Βαβυλώνα, αλήτης στη χώρα των θαυμάτων. Go.

0: Πολύ ωραίο κομματάκι, μου θύμισε τα παλιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άκου μια ωραία ερωτησούλα, Μίτσο. Τι ρόλο έπαιζαν τα γραφεία της Freestyle?
1: Ο κύριος λόγος στα γραφεία της Freestyle ήταν σημείο συνάντηση των εργαζομένων του Lobab κυρίως. Όπου
0: ανταλάβω. Σαν σύλλογο δηλαδή.
1: Ναι, κάπως ένα σύλλογο περί μουσική, συζήτηση για νέα πλάνα, νέα CD που θέλουν να βγάλουν. Κυρίως το Lobab. Για τα demo που θα φτιάξουν. Υπήρχαν σίγουρα τρία τα οποία έχουν καταγραφεί ιστορικά. Τα οποία είναι Θεσσαλονίκη, ένα Αθήνα και ένα Αλεξανδρούπολη. Αλλά εντάξει, περαιτέρω από αυτού, τα γραφεία είχαν και το τσαμπουκάι τη εποχή. Εμείς είμαστε Lobab, εσείς είσαστε hip hop του TXT, σηκωθείτε και φύγετε.
0: Εμείς
1: κουστάρουμε Lobab, τέτοια φάση.
0: Είχαν εχθρίλα δηλαδή,
1: Ναι, το κρού το ένα στο άλλο και σίγουρα κάποιο μίσος νοητικό ή οτιδήποτε άλλο.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, τι θα πρότεινες σε κάποιον καινούριο που ακούει πρώτη φορά να ακούσει? Ποιο κομμάτι θα τον έβαζες από active?
1: Εντάξει, το πιο βασικό από όλα θεωρώ, το οποίο έχει παίξει χρόνια σε ραδιόφωνο, το Ακουμάνα, που είναι πιο essential στην κατανόηση του Lobab. Και μετά για κάτι δεύτερο το είπα, το Πάμε, το Γουατανάμο και το Αδιάφορος.
0: Ωραία. Μου δίνεις τρομερή πασούλα, γιατί σκέφτομαι να ακούσουμε το Ακουμάνα για αυτούς τους καινούριους που σου είπα τι θα βάζες. Πάμε να ακούσουμε Ακουμάνα από Active Member.

0: Άκου μάνα λοιπόν και άκου πατέρα, εγώ θα έλεγα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε ρε Μίτσο λίγο. Τι θεωρείς εσύ και γενικά ποια θεωρείται σημαντική συνεργασία?
1: Κυρίως εξωτερικές συμμετοχές, όπως το Γραχαμοπεράτο 2 του 2001, mm-hmm. που είχε ως συνεργασίες και συμμετοχές τον Χρήστο Θηβαίο, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, Σοκράτη Μάλαμα, Waldemar Bastos, Αθήνα Ρούτσι και Μαρία Πανικολάου. Και ο BD Fox προσωπικά έχει συμμετοχές και άλλα project καλλιτεχνών, όπως ήταν η Pixlux, Σταβέντο και άλλα. Mm-hmm.
0: Υπάρχει ακόμα το κίνημα σήμερα?
1: Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει τόσο ενεργό όσο ήταν εποχές που λογικό 90s, 2000s. Συνεχίζουν να γίνονται δραστηριότητες, lives, merch, CD και οτιδήποτε άλλο, βινήλια. Βέβαια δεν έχουν το ρυθμό που διεξάγονταν κάποτε, κυρίως λόγω των αλλαγών, τις διαφορετικές μουσικές επιρροές και των συνθηκών των άμεσα χρόνια.
0: Επίσης παρατηρώ και κάτι τελευταία. Τους βλέπω, αρχίζω και τους βλέπω λίγο ενεργούς στα social. Πώς σου φαίνεται σαν αυτό, Μιτζο?
1: Α, το βλέπω πολύ καλό αυτό. Από την άποψη ότι θα μπορούσαν και ναι, έστω και κατά λάθος, στη χειρότερη περίπτωση να μπορούν να ακούσουν μια διαφορετική επιρροή της μουσικής. Και εξίσου ότι προσπαθούν να δοκιμάσουν κάτι το οποίο είχε πέσει εδώ και τόσα χρόνια, να το ξανανεβάσουν, να δώσουν μια άλλη οπτική στον κόσμο. Και κάτι πήρε το αυτί μου ότι θα ξανατυπωθούν βινίλια, CD και από παλιές αποθήκες θα ξαναβγεί πολύ υλικό με βάση τη Λόμπαπ σκηνή.
0: Κατάλαβα. Οπότε λίγο κάνουν ένα, πώς το λένε, ένα reboot σε όλη τη φάση, γιατί όπως το λες, θα ήταν καλό οι νέες γενιές να μάθουν, να ακούσουν, να δουν. Δηλαδή, εγώ ρωτάω πιτσιρίκια στον δρόμο και τους λέω Λόμπαπ, ξέρω εγώ, και μου λέει What? Δεν έχουν ούτε ακούσει, οπότε είναι καλό να είναι ενεργό στα social, να είναι ενεργή.
1: Έχω δει πως στο Facebook άνθρωπος να ρωτάει ποιος είναι ο active member. Ο active member.
0: Με χαρώ
1: δηλαδή,
0: εγώ.
1: Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πούμε, αλλά το είδα και ήμουν σε φάση γιατί.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ προτείνω να μπούμε σε λίγη μουσικούλα ακόμα από active και γενικά λίγο γύρω γύρω. Και να μπούμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο που, όπως ξέρετε όλοι και δεν τα ξαναλέμε, τι κάνουμε το τελευταίο ημίωρο, Μίτσο?
1: Μουσικούλα.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι αφιερωμένο στη μουσική και σήμερα θα είναι αφιερωμένη στην low-bop μουσική. Λοιπόν, για πάμε να κουμπώσουμε τέταρτη ταχυτητούλα και να ακούσουμε. Yo.

0: Μητσάρα μου. Νομίζω ότι η πορεία αυτής της, της συνέντευξης πάει πάρα πολύ καλά και πάμε να δούμε τις δύο τελευταίες ερωτησούλες. Λοιπόν, αν έπρεπε να περιγράψεις το Low Bap με μία φράση ή λέξη, ποια θα ήταν αυτή?
1: Αυτή η λέξη θα έλεγα με βάση τα τραγούδια, στα μηνύματα που θέλω να δώσω, είναι η λέξη βίωμα. Είναι ένας ορισμός του Low Bap, όπως το manifesto, σημαίνει εκείνο που προαναφέραμε. Mm-hmm. Στηρίζω το λόγο με τη ζωή μου και τη ζωή μου με το λόγο μου.
0: Άρα αυτή είναι η λέξη την οποία χαρακτηρίζει, χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει βασικά το Low Bap σύμφωνα με σένα.
1: Και τους ανθρώπους του Low Bap μέσα.
0: Σίγουρα,
1: αυτό.
0: Σίγουρα. Και τον κόσμο του, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και τέλος, ποιους δίσκους θα πρότεινες για να μοιηθεί κάποιος στον κόσμο του Low Bap?
1: Κυρίως από τα mainstream Low Bap, μέσα εισαγωγικά πάνω απ' όλα, επειδή τώρα δεν είναι πολύ γέννη στη χώρα μουσική. Χτυμέμαι το μεγάλο κόλπο, η μύθη του Βάλτου, Βαβυλώνα το κουαρτέτο των στοιχείων και X-Ray και Πρόσχα, πώς δεν το προφέρω σωστά, το Ουμίτσα.
0: Ουμίτσα,
1: ναι.
0: Σωστός, πολύ καλός. Λοιπόν, καταρχήν, μετά από αυτό το πολύ ωραίο αφιέρωμα, θέλω από την καρδιά μου να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας. Αν και θα είμαστε μαζί και στην αποφώνηση, αλλά θέλω να το πω γιατί Urban Files το τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ κοντά, στηρίζουν και φαίνεται αυτό και σήμερα.
1: Θέλω να πω ότι είναι δικιά μου χαρά και τιμή που με φέρνεις εδώ πέρα και συζητάμε για αυτά και ελπίζω να μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο και παραπάνω πληροφορίες ώστε να καταλάβει και ο ίδιος να μοιηθεί και να γουστάρει αυτό πάνω απ' όλα, να γουστάρει τη φάση, τη κουλτούρα, αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Αυτό ήταν και ένα θεματικό που ξεκίνησε μέσα στην εκπομπή, στη rap κουλτούρα. Ήθελα να υπάρχει ένα τέτοιο ένθετο, πες το όπως θέλεις, να μπορεί να μαθαίνει ο κόσμος πράγματα οποία ίσως δεν έχει ακούσει, ίσως δεν τα έχει ξεκαθαρίσει μέσα του, να ξεκαθαρίζουν, να τα ακούει και να μαθαίνουν. Γιατί όσο μαθαίνουμε, τόσο ανοίγει το μυαλό μας. Τι λες γι' αυτό?
1: Εννοείται, αυτό ισχύει και από όλες τις απόψεις. Είναι το τι θα ακούσει θεματολογικά κυρίως και να δεις και μια οπτική γνώση διαφορετικού ανθρώπου όταν έχεις καθημερινότητά σου για να το ζήσεις.
0: Πολύ σωστός, πάρα πολύ σωστός. Λοιπόν, ραπ κουλτουριάρη δέσμο, ήρθε αυτή η ώρα. Ποια ώρα ήρθε? Τελειώνει το πρώτο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε στο τελευταίο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μουσική. Έτσι, είμαι μαζί σας, είμαι ο Χατζητζή μαζί με τον Μίτσο. Είμαστε στη Rap Κουλτούρα, στην εκπομπή, στο Παλμό 96,5. Έτσι, πολύ ωραία και όμορφα, μετά από αυτό το πολύ σύντομο break που θα κάνουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο για μουσικές και ερχόμαστε για την αποφώνηση και για κάποια πραγματάκια τα οποία θέλουμε να πούμε και για την αυριανή εκπομπή που, όπως ακούσατε στην αρχή της εκπομπής, θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Λοιπόν, μάγκες μου...
2: Η εκπομπή περιλαμβάνει περιεχόμενο από τη ραπ μουσική σκηνή με πιθανή χρήση ακατάλληλης φρασεολογίας.
0: Ακριβώς. Είναι αφιερωμένο στη μουσική. Κάθε τελευταίο μισάωρο της εκπομπής είναι αφιερωμένο στη μουσική. Το είπα και θα το ξαναλέω, γιατί θέλω να ακούτε λιγότερο εμένα και περισσότερο να μιλάει η μουσική μέσα, βαθιά. Εντάξει, αφήνουμε τα φιλοσοφικά και περνάμε ευθύς αμέσως σε μουσικάρες. Θα ακούσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και στο τέλος πάμε για αποφώνηση. Λοιπόν, τελευταία ταχύτητα. Όποιος έχει πέμπτη βάζει πέμπτη, όποιος έχει καινούργια μάξι βάζει έκτη και πάμε για απογείωση. Γιατί πραγματικά μιλάμε για απογείωση και ταξιδάρα. Ραπ κουλτουριάριδες, πάμε για τα τελευταία μας γκάζια. Yo!

Θέλω αλλάγια σαν το μπακ. Suicide thoughts σαν το μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικαστής ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Παρά με τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους. Ραπάρω και μ' άκουν οι μάνες τους. Το γράφω για τους αθάνατους.

Τρέχω τους δρόμους σαν έξμαξ. Μαύρα κατά μαύρα έρμαξ. Βάλω τους να δώσουν τα χέρια. Να μην κρατάνε μαχαίρια. Κάνε τα παιδιά μας σοφότερα. Λέω αν μπορούσα θα το έκανα. Τρέχω τους δρόμους σαν έξμαξ. Μαύρα κατά μαύρα έρμαξ. Κάποτε τα αφεντικά μας γελούσανε με τα όνειρά μας.

άλλος. Όπως με άφησες μούτρο, με το παράθυρο ανοιχτό να ακούω τους μπόμπιρες που παίζουνε κρυφτό στην παιδική. Άμα ταξιδέψω νωρίς, έχω φροντίσει να είμαι εκεί. Θα τραγουδάνε τα κουπλεδικά βαλά στην εθνική. Στη γειτονιά μου οι πάλι μεγαλώσαν με ροκ και πανκ. Μα όταν οι εποχές αλλάξαν.

φόρη και σήμερα αυτό το όμορφο σαβατάκι, ακούγοντας την όμορφη μουσική μας. Και έτσι παίρνω παράδειγμα από την τραγουδάρα του Βλάντη, το οποίο λέει «Τον κόσμο γυρίζω». Τι μπορεί να σημαίνει «Τον κόσμο γυρίζω» για τον καθένα μας? Σημαίνει κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι πλέον πετύχαμε τους στόχους μας. Μην σταματήσετε ποτέ να παλεύετε για αυτό το οποίο θέλετε. Αυτό που έχετε μέσα στην ψυχή και στην καρδιά σας. Μην το αφήσετε ποτέ και κανένας ας μη σας αφήσει και μη σας νικήσει. Γιατί ο χειρότερος εχθρός σας, ξέρετε ποιος είναι? Εσείς ο ίδιος. Προσπεράστε τον εαυτό σας και γυρίστε τον δικό σας κόσμο. Είμαι ο Χάτζη Τζι, είναι η Rap Κουλτούρα και τα λέμε Rap Κουλτουριάριδες. Τα λέμε αύριο. Yo! Μου το χρωστάω πλέον, να είμαι εντάξει!

βροχές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: έτσι. Παλμός 96,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.